Ένας σκνάρι κόσμο φύφρικα. Η μπύρα τα νοκώστε νημίκ. Κβάδα με ροζ την πορτοκάλα. Στενό φούγκ, κανό σε ντάρα. Κτώ το λος φίτσου και τσικέ. Τσι σε μνωσέ εξπλέκα. Σε ντάσαι ρε κονός κομμάρια ανημάντη κτι ώρα. Νο αμ νομαράτα. Ξέμ την πάρκα και στην κάλα λότα. Να εσπινά μας είναι μέσα κόμπο. Για να στιούκα είστε σαμάρα. Eu não știu că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

τα ακούν. Μπροστά τόσο πόσο σπόρο. Σου μάξιν και πόσο τσέρο. Η βόντια θα πριν τη φουζόρο. Καλό να σε βουρκανόρο. Σι στέλελε κάθε πετσέρο. Εσ' πρίμα με αράσω την ζόρη. Ρωμή ultimula te. Y hubiera tan bofiar, vamos a transformar.